0: κάθε υπόγειο εμάιν ενιγό Μάιαν FM. Ασόλοι.
1: Εν κακενιά εμάιαν FM.
2: Εσύπα κάτω κουλάει του K24 τενεμπο καμέμε τέα του Pang TV. Σύπα κάτω κάτω κουλ, ώρα και πέρι start τένα ντου δικόδε νου, ώρα και digital TV, νιλο menu, ώρα και settings, τέγελο installation and channels, ώρα και channel search, τέγελο auto scan, ασού auto tuning, νέα νιούμε σκάνο με ντεβάι πάει σε ένα ντου channel spoken, να μούσε νιουίτου K24 τενεμπο ο καμέμε TV. Οκ, νέα κουτου K24 ο καμέμε TV τέα του Pang TV. Enjoy top class TV viewing today.
3: Rabaikia saa uni enka Kenya kiaki K24 data bundle. Ena enkata ya kustream kama boss na K24 Plus bundle. Tuinjilingi nitikita momieta ke tesa na lolongam. Ironya star 544 star 24 hash nitum bundle. Niasishode esa na lolonga. Na atana iye unenta sabukpi noto 1.5 GB. Tuinjilingi nitomoni na udona udage. Nishibagino saa itikita mungwen. Nishilie sinemani isingwaliwitin. Ngipintinyo onkera tenebo Life Channels K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit entertainment T&C supply
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM